0: Εξ Ιαννιους Δέι εξεκουίτολιτ πεκάτα μούντι, μπεάτι κουία τσέναμ άνι βοκάτι σουντ.
1: Δόμινε
0: νον σουν δίμιους, ουτ ίντρε σου τέκτουμ μεου, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάβιτουρ άνιμα μέα. Κόρπους της Αγγουής Κρίστη, κουστόδιαν με, ειν βίτα μετέρναμ.